0: κουλάς του μκουφάφι.
1: Μαντίν ρίσεκ. Του εκαρίνα μάντσικη. Δε μάντσικη αντιμανουνουφούν. Ασαφάτε το πκου. Φατσρίφα βαβμάντα κουρινό δε βουούς να νουνουφούν. Τζάβατα μσού. Δια ρεφατσιρινόν φπέτακινταρά. Λιτουιτσένα η κουλκλούναν φσέ φιεβέρανα συμφανασουασούναν φαντάνα. Δε γίνημα που τίξαν φσέναν να μαλαγκάσει. Νιόντουν τη ζώου. Ρίφα μάτσενουα δε τσιά έφα η νύμ. Φαγιάνρι αματαμπούν. Γιάν ρουτλούρα. Ρέσουν αμλαφούν πολιτή. Ζέγε τσίσφαν τζακάνα. Άθακα αμεανόφα αφαπού τα τέρακα αμλαφούν τέτσι. Νίφα ενώ η τάκη. Ζανή ζαβατάφα ζάνε να ντάσανε πολιτική. Φα τσιμφωτά τσιμφτην τζαράνα. Ωε μήνα ζω, μήνα ζω, μήνα. Τσιμις βούλανο βαναζάνε. Άρα να μένα ζάνε, άρα ζάτο παντίνα μου λέει τσινείς να αβέλε ούλα νερα ζάτο παντίνα. Αλλού τσούγουν να ντέσακα. Είναι ζάνε να ντάσανε αυτούρα παντζακάνα. Νιφτρέ να ντάσανε αυτούρα παντζακάνα. Σε αμφιένε ένα πολιτική από την καμήνε. Δεν είναι μια ζούντετα ματσάπα νι αφάν γέκια. Ιούσου αμφανθού. Ζέι μου αντάσανε. Αζίζαβα τζέι. Τσιρέσακα φανάναν ζέι. Τσιρέσακα φαντάν ζέι. Φαρίσακα τουιτσέιν. Ζίζαβα τζέι. Ζανούι τουιτσέινούλα. Ρέι. Μα βέκ φασεράναν ζέτρια. Βούνε νιάτικαν φασεράναν. Αρ μα μέτετ. Πάει και αζούνα μανάρκα ζέτρια. Ζέι μα να ηρανά αμλε ρέσακ. Ντερεμάνα ρεφαλαλινούλα ίζια. Τσίκια. Μπούλα μλούνα αμλευσένανα ζενέτνα να τζανάναν μαλαγκάσι. Λευσένανα νέτνα να τζανάναν μαλαγκάσι δε ζάβατα τσούτ. Νιαρένα μτατάσκι. Νιούλα δε λαζένα φατσναϊνινίνα τέτου. Δόντρο. Και νουζάνε μπατσιά πούτια να βερφανάρου αρινρού σε αζαούνα μα πιασά ζωάνε τα νμαντούσουα δε ζανάνα λεφυρενίνα. Ζέν τη ζέν, αζέφωναν τη ζέν, σε τη ρατζέρι να ρωά τραμζέα, να συναντεύτω φώναν μαλαγκάσια, απαντούναν οι φιλινέ, νύφα τραμζόα, αίζαν νύφα ρατζίκη. Κα, γιώνουν πίτρακι, αζέμα μίτρακα μαζάβα τσάρα μίτσι, φάμ ζούφτον ζώα, έφαμ σαφούτν, ζερίσα ξέγι.
0: Σώτα του μπκουλά, σώτα του μπκουβάβ.

0: Έχει σαν ράστα, ονό φαντιάνε, μα ρεκλείο, ψέρα, γάλε, ανάρα, γάβα, λέει, βαλέ, μα ουέκιο, νο, ανζωάνε, μα μαούλα να πει, αναγάβα, τέρο, μα ρεκλείο, αν, γάλε, ανάβα, τσάφα, καμίτσα, ανζωάνε, αλεβάσε, λο, ραγάρα, μα δική, ελε, άρα, βασιά, ενό, δε ράστα, αλεβάσε.
1: Τελεφερικά μου, το νεμπάτ, πέτου, φένα, ρατσούνο, μιούρατα, λόψα, τάμπρο, πακάντο, φτάνα, ρε, τελεφερικά.
2: Τουμ κουλά, τουμ κουβάβι.